Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Στο Ράδιο Κρήτη, το αγαπημένο ραδιόφωνο, εδώ και 4 δεκαετίες όλων εσάς.

Καλημέρα να στείλουμε σε κάθε γωνιά της Κρήτης, εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στην παρέα μας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Ξεκινώντας από το οικείο χώρο του σπιτιού σας, εάν είστε από τους πρώτους πρωινούς, ακόμα και αν είναι Σαββατοκύριακο και σας βρίσκει βέβαια μακριά από το χώρο της εργασίας σας, με τον καφέ σας, με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Καλημέρα σε όλους εσάς οι οποίοι επιστρέφετε από νυχτερινή διασκέδαση ή από νυχτερινές βάρδιες. Καλή ξεκούραση να έχετε. Την καλημέρα μας να στείλουμε στους ανθρώπους οι οποίοι ειδικά για σήμερα Σάββατο ετοιμάζουν την πραμάτια τους για το μεγάλο παζάρι της λαϊκής του Σαββάτου, για τους αγρότες μας. Την καλημέρα μας να στείλουμε στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στους κλάδους, στον κλάδο της υγείας. Καλημέρα στους οδηγούς και στα πληρώματα των ασθενοφόρων, στο προσωπικό τα οποία βρίσκεται βάρδια στα νοσοκομιακά ιδρύματα της Κρήτης. Την καλημέρα μας να στείλουμε στους επαγγελματίες οδηγούς, στους ταξιτζίδες, και θα μου επιτρέψετε να στείλω και μια ιδιαίτερη καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα, στους επαγγελματίες οδηγούς των μεγάλων οχημάτων, όπου διασκίζουν μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι την Κρήτη. Όπου και σας πετυχαίνουμε, για τον οποιοδήποτε λόγο βρίσκεστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, να έχετε την υγειά σας και να περάσουμε όμορφα.

Τι σου είναι όμως οι μαντινάδες, φίλοι μου? Η πατινάδα ή κοτσάκι, ένα ποίημα, το οποίο αποτελείται από δύο στίχους. 15 σύλλαβοι με ομοιοκαταληξία, 4 ημιστίχια, τα οποία δεν ομοιοκαταληκτούν απαραίτητα. Και είναι ένας αυθόρμητος, λαϊκός, κριτικός τρόπος έκφρασης. Η μαντινάδα που αντανακλά τα αισθήματα, τη σκέψη και βέβαια τη ζωή του κριτικού λαού. Αντλεί τη θεματολογία της από ποικίλους τομείς και ανάλογα διακρίνεται σε ερωτικές, ευκαιριακές, σε φιλοσοφικές, του θανάτου, της ελπίδας. Με αυτές τις μαντινάδες και με αυτούς τους ήχους κινούμαστε έως και τις 7.

28 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5, Σάββατο 20 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Άλλη μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα ξεκινάει. Το αεράκι το οποίο μας συντροφεύει εδώ και κάμποσες μέρες και τουλάχιστον σπάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, την πολύ ζέστη. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, επαγγελματία οδηγό, ο οποίος πηγαίνει προς Χανιά και μας ακούει και μας θυμάνε οι κουβέντες σου, Γιάννη, και ελπίζουμε αυτή η αμφίδρομη σχέση από τη δική μας την πλευρά προς εσένα, καθοδόν, να λειτουργεί όμορφα.

Σίγουρα θα έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν έχετε συμμετάσχει, αν το έχετε ήδη ζήσει, για τις ατέλειωτες καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διαδραματίζονται σε κάθε μικρό χωριό, σε κάθε μεγάλη πόλη, σε όλη την Κρήτη, από τη Σιτία έως και τα Χανιά. Και θεωρώ να σας πω χρέος μου ότι πρέπει να ζήσετε αυτό το κλίμα του πανηγυριού, να συμμετάσχετε, να πάτε σε ένα χωριό, να κατέβετε στην πόλη σας, όπου υπάρχουν σε κάθε γωνία και από μία γωνιά της πόλης μία πολιτιστική εκδήλωση.

Λέει μια ματινάδα φίλη μου πως όπαγα πολύ καλά αγαπώ και δεν μ' αρέσει φεύγω και δεν φοβούμαι να το πω εκείνο που πιστεύω. Ενώ λέει μια άλλη θα σ' αγαπώ λέει παντοτινά θα σ' έχω στην καρδιά μου. Να σε αγάπη μου καλά μα εγώ φεύγω και ξά μου.

Λέει μια ματινάδα πως τούτη ζωή είναι ψεύτικη και όποιος τη νιώσει μόνο, γλεντά με κάθε του χαρά, γλεντά και με τον πόνο. Ενώ λέει μια άλλη, φεύγει η ζωή και χάνεται και δεν γυρίζει φως μου. Και εσύ θα ρεις πως θα γεννείς κατακτητής του κόσμου.

Λέει, φίλη μου, μια μαντινάδα, μην τον εκλέ στον αετό που πετά όταν βρέχει. Μα κλαίγε το μικρό πουλίο που φτερά δεν έχει. Οι άνθρωποι είναι δυόλογιο, σαν είναι να κρυθούνε. Αλλιά ψηφούνε τη φωτιά και άλλοι λίγο ψυχούνε. Αν βάλεις κάτι στο νου, λέει μια άλλη μαντινάδα, βαθιά αν το θελήσεις, τα πάνω κάτω κι αν θα έρθουν, εσύ θα τα αποκτήσεις. Δύσκολα βρίσκεις άνθρωπο τον πόνο σου να νιώσει. Για το συμφέρο του κοντό μπορεί να σε πληγώσει.

κλέντισταδες οι παλιοί από τότε που σκολάσαν. Άντες, αντές, από τότε που σκολάσαν τα μερακλίκια τα καλά, εσβήσαν και περάσαν.

Μια μπαντίνα φίλη μου λέει ότι χαρά, ζωή, ανάσα, φως, ψυχή, να το θυμάσαι. Μ' όποια σειρά και να τα πω, αυτά για μένα θα σε. Άμα δεν πίνεις μια ρακή, παρέα άμα δεν κάνεις, φεύγει η ζωή από τα χέρια σου και άδικα τη χάνεις. Δίχως ελπίδες στη ζωή να ζήσεις δεν αξίζει. Πάντα έχει νύχτα σκοτεινή αυτός που δεν ελπίζει.

Λέει μια ματινάδα πως οι ουρανοί κατέβηκαν τη γη για να φιλήσουν και μες στα μάτια σου τα δυο τον ήλιο να αντικρίσουν. Κομμάτια να με κόψουνε, κομμάτια, κομματάκια, δεν τα παρνούμε εγώ ποτέ τα μαύρα σου ματάκια. Λέει μια άλλη ματινάδα. Ο κριτικός λέει την ξενιτιά δεν την συνηθίζει. Όσα αγαθάκια ανέκαμε, κάποιες φορές δακρύζει. Χιλιάδες χαιρετίσματα. Όσοι κι αν με γρικάτε, κι αφήνω σας παραγγελιά, την Κρήτη μην ξεχνάτε. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 δείχνουν τα ρολόγια. Ο Αντώνης Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το αξιοποιήσετε όπως εσείς κρίνετε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Τέλος στην εξαφάνιση του 43χρονου Σκοπιανού έβαλαν αργά χθες βράδυ οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, καθώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Ο 43χρονος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Πέμπτη και ο οποίος θεωρούνταν βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σαυρούλας Λεβεντάκη, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί όταν αντιλήφθηκε ότι οι έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι της αγνοούμενης είχαν αποδώσει σημαντικά ευρήματα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν ήδη αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και είχαν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό επιτήρησης. Ενδεικτικό της πίεσης που δέχθηκε είναι ότι δεν κατάφερε να απομακρυνθεί σημαντικά από την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να κρυφτεί μέσα σε αυτοκίνητο που τελικά εντοπίστηκε. Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και δεντρίλια κάναβης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στις 10 το πρωί στη Λότζια, καθώς κορυφώνονται οι αντιδράσεις για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα χθες, κάτοικοι της περιοχής αλλά και γειτονικών κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στον σχεδιασμό. Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, προκαλώντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παρέμειναν στην περιοχή για την αποτροπή επεισοδίων. Λίγες ώρες μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, στις πρώην αποθήκες Κουρούδη στην περιοχή των Αθανάτων, υπήρξε πυρκαγιά, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες να φτάνουν στο χώρο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Την επόμενη μέρα για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καθορίσει το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για το σχέδιο που θα ορίσει ποιες περιοχές θα μπορούν να φιλοξενούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα και ποιες θα εξαιρούνται από τέτοιες δραστηριότητες. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, η Περιφέρεια Κρήτης θα καταθέσει τις δικές της προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευαίσθητων περιοχών. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία θα κληθεί να διαμορφώσει την τελική γνωμοδότησή της. Με αρκετά ανοιχτά μέτωπα και μεγάλη αβεβαιότητα προετοιμάζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης για την νέα ελαιοκομική χρονιά που θα ξεκινήσει τον προσεχή Νοέμβριο. Τα βασικά ερωτήματα αφορούν τόσο στο ύψος της παραγωγής όσο και στην πορεία των τιμών του ελαιολάδου, σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθεί να βρει νέα ισορροπία. Ιδιαίτερο προβληματισμό αποκαλεί και η έλλειψη εργατικών χεριών, ένα πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο έντονο και δυσκολεύει σημαντικά την διαδικασία της συγκομιδής. Σταθερά υψηλό παραμένει το κόστος ζωής για χιλιάδες οικογένειες, με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι αυξημένες τιμές σε τρόφιμα, ενίκεια, ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα απορροφούν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες των οικοκυριών. Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα.

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων, καθώς 5 συνολικά πρόσωπα από την οικογένεια Καργάκη καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες για την υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στην οικία μέλους της οικογένειας.

0: την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουνίου. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά 42 άτομα είχαν άμεση εμπλοκή στην διακίνηση παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε κρίσιμες συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε επίσης για τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ρωσία. Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στην πορεία των τιμών καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά την αγορά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπώνονται άμεσα στις τιμές που φτάνουν στους καταναλωτές. Έντονες ωστόσο πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την Σύνοδο Κορυφής. Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για μία ακόμα φορά το ψευδοαφήγημα, όπως το χαρακτηρίζει, ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση ότι δεν άσκησε επαρκείς πιέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την καταδίκη των τουρκικών πρακτικών, όπως είχε συμβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ έκανε λόγο για επιβεβαίωση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις περί ετοιμότητας αποστολής φρεγατών στα στενά του Ορμούζ. Τη Δευτέρα θα κριθεί η ποινική μεταχείριση του 57χρονου που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή αν θα παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα κατά την απολογητική διαδικασία. Σοβαρές αιχμές για τις συνθήκες κράτησης στο Ηράκλειο αφήνει ο δικηγορικός σύλλογος, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών που αφορούν τόσο στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, όσο και σε περιστατικά δυσμενούς μεταχείρισης. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, πριν από περίπου έναν μήνα, είχε καταθέσει αίτημα προς την ελληνική αστυνομία προκειμένου να επισκεφθεί τους χώρους κράτησης και να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Συγκλονίζει τη Γερμανία η υπόθεση ενός βρέφους 3 μηνών που εντοπίστηκε νεκρό λιγότερο από ένα 24ωρο μετά και την αρπαγή του. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στην νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης Βιρτεβέρνικης και βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένης αστυνομικής έρευνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το βρέφος φέρεται να πήχθη από άγνωστο άτομο ενώ βρισκόταν μέσα σε καροτσάκι έξω από την κατοικία της οικογένειας. Λίγες ώρες αργότερα οι αρχές εντόπισαν το βρέφος νεκρό, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στη γερμανική κοινωνία και να βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση. Στα αθλητικά τώρα, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΟΦΗ, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισαν την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Μαρόκο-Σκωτία 1-0. Γενικά ήθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούπης.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη χθες βράδυ ο 43χρονος Σκοπιανός που θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Πέμπτη, ενώ εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε όχημα έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σήμερα στις 10 το πρωί στη Λότζια πραγματοποιείται η συνάντηση των κατοίκων των Αθανάτων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για το σχέδιο δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται με τους κατοίκους να ζητούν σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις για το μέλλον των εγκαταστάσεων. Μια βεβαιότητα, προετοιμάζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης για την νέα ελαιοκομική περίοδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία της παραγωγής, οι τιμές του ελαιολάδου, η έλλειψη εργατών γης και η εξέλιξη του προγράμματος δακοκτονίας. Συμπληρωματικές απολογίες καλούνται να δώσουν 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στα Βορίζια. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Οι διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η υπόθεση αφορά σε δεκάδες εμπλεκόμενους. Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφηθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι.

0: στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Πυλές για την ζωή του ισχυρίζεται ότι δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη που συνελήφθη χθες βράδυ για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά όταν γιο ταχύ εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δύο γαλλικολυμβητές ηλικίας 30 και 37 ετών διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα και αδυνατούσαν να προσεγγίσουν την ακτή. Να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στη χρήση της τοπικής κοινωνίας ο χώρος στον οποίο σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, που διεκδικεί από τη Λοτζία ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της ιστορικής συνοικίας. Συμπληρωματικές απολογίες καλούνται να δώσουν 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στα Βορίζια. Οι 3 βασικοί κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου απίφθινε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλοκών κατά τη διάρκεια παγκρίτια σύσκεψης αγροτοκνοτρόφων στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Στις 25 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες, ο απολογισμός σύγκρουσης τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στην Αγγλία. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί και την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΟΦΗ, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισαν την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Βραζιλία Αϊτή 3-0 και Μαρόκο Σκωτία 1-0. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
5: Αγαπητοί ακροατές στο Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Να ζητήσω μια μικρή συγγνώμη για την φωνάρα μου σήμερα, αλλά μια φαρυγίτιδα με ταλαιπωρεί εδώ και κάποιες μέρες. Και έτσι θα το πάμε σιγά σιγά να τα καταφέρουμε. Έτσι, Αντώνη. Ο καλός φίλος Αντώνης ο Γενεράκης σήμερα μαζί μου στη λήθυνση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι. 2810-382-300 τηλεφωνό μας, 2810-382-300 για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τους δικούς σας προβληματισμούς, για τις υποδείξεις, για τις αναζητήσεις, να διορθωθούν πράγματα, να γίνουμε καλύτεροι. Να φοράτε ζώνη όλοι, παράκληση θερμή όσοι αυτή την ώρα είστε υποχούμενοι, αν δεν την φοράτε να τη φορέσετε. Το έχουμε πει, όχι για τον τροχονόμο, ξέρετε, για σας. Σε όλες τις θέσεις και στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου. Οι φίλοι μοτοσυκλετιστές, επειδή τώρα τελευταία βλέπω κάποια ιδιαίτερα νέους με να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, ιδιαίτερα στις γειτονιές

του Ηρακλείου τους βλέπω. Προσέχετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και βλέπετε δυστυχώς ότι έχουμε πτώσεις στο δρόμο, έχουμε συγκρούσεις με αποτελέσματα τραγικά εξαιτίας της μηχανής.

0: νέος άνθρωπος, όντας πεζός στη διασταύρωση της Παπανδρέου με την εκεί με την εθνική αντιστάσεως, και που δεν είναι το πρώτο θύμα, θέλω να σας πω, είναι ο τρίτος θάνατος σε αυτή τη διασταύρωση, και δεν σας μιλώ για τραυματισμούς, δεν σας μιλώ για τρακαρίσματα οχημάτων, και δεν σας μιλώ για το πόσες φορές έχουμε πει ότι εκεί χρειαζόταν ίσως κάποια παρέμβαση. Γιατί να δίνει αναλάμπων μαζί με την κίνηση μιας βασικότατης, από τις πιο βασικές αρτηρίες της πόλης, όπως είναι αυτή της εθνικής αντιστάσεως, να δίνει αναλάμπων και να δίνει τη δυνατότητα να κινείται κόσμος, δίνοντας προτεραιότητα στον εκδεξιών, που είναι πολλές φορές δεν έχει ούτε την ορατότητα που πρέπει, έτσι, και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι μια περιοχή, ένα πράγμα που θα έπρεπε εκεί τουλάχιστον να έχουμε δείξει λίγη μεγαλύτερη προσοχή. Έχουμε γραμμή. Να πάμε σε φίλους. Αρχικά να πω καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα Θανάση. Μου λέει για κάποιες λακκούβες οι οποίες κλείστηκαν πέρα. Και όντως με τα προχθές που τέλειωσε η εκπομπή, με πήραν τηλέφωνο ότι θα τις κάνουν. Τώρα μου στέλνει φωτογραφία που έχουν αποκατασταθεί. Μακάρι αυτοί που έχουν ευθύνη να προχωρούν σε αποκαταστάσεις. Αυτό θέλουμε. Η υπόδειξη η δική σας, γιατί κάποια στιγμή υπάρχει μια λογική να μην τα ξέρουν όλοι όλα και να μην τα βλέπουν όλοι όλα. Ας το επισημαίνουμε εμείς και να επιμένουμε. Πάμε όμως στο φίλο, περιμένει. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λιονάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εάν θυμόσαστε τώρα και 2-3 χρόνια μιλάμε συνέχεια για το δρόμο από Θραψανό Χερσόνησο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα έχει γίνει μια μεγάλη καραμπόλα στη διαδρομή. Εάν έχετε υπόψη σας που είναι του Μαρή Ταβέρνα στις Ξεροκαμάρες πιο πάνω.
0: Βέβαια. Έχει γίνει εκεί, σήμερα έγινε.
1: Που είναι τώρα και φταίνε κάτι λακάκια που υπάρχουν στη δρόμη μέχρι και στο Θραψανό.
0: Δεν είναι λίγα αυτά. Είναι πάρα, είναι πάρα πολλά. Έχετε δίκιο. Και έχουμε σήμερα, έχουμε τρακάρισμα εκεί πάλι.
1: Εκεί έχει ένα μεγάλο τροχαίο. Έχουν καραμπόλα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ρε παιδιά, αυτό το κομμάτι ας το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Χρόνια είναι έτσι. Από την Καμάρα, όπως πάμε πάνω, εκείνο το κομμάτι της Ανηφορίτσας.
1: Περνάει λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Κανείς δεν διαμαρτύρεται.
0: Λοιπόν, αγαπητή Τέρνα, βάλε μας εκεί, κάλυψε μας τις λακκούβες που περνάς κάθε μέρα. Πραγματικά, ας αναλάβει κάποιος μια πρωτοβουλία, ρε παιδιά. Να πάμε τουλάχιστον έτσι να τις μπαλώσουμε.
1: Δεν ξέρω αν σας ενοχλήσει κανείς από την καραμπόλα, αν έχει κάτι σοβαρό τραυματία.
0: Ναι, εάν κάποιος γνωρίζει ή είναι εκεί και έχει εικόνα να μας ενημερώσει, ελπίζω όλα να είναι καλά. Αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι, τώρα πια και ένα φανάρι να σου σπάσει είναι ταλαιπωρία. Όχι τώρα, πάντα. Φανταστείτε να έχουμε χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα επιμείνουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και θα επιμείνουμε γιατί τελικά φαίνεται ότι, εντάξει, οι δρόμοι από μια πλευρά, από την άλλη όμως δεν είναι οι δρόμοι, είναι το μυαλό μας. Πρωί πρωί μου στείλανε φωτογραφία, επειδή κάθεται η αδερφή μου εκεί κοντά, μου έστειλε μια φωτογραφία από την Ελευθερίου Βενιζέλου από τα Χανιά, αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Παιδιά, δεν γίνεται. Και τα, για να μην πω εδώ στην πόλη μας, θυμάστε Ούλαφ Πάλμε παραλιακή, της, θέλει τέχνη να αναποδογυρίσει αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Τι είναι αυτή η τέχνη? Μπορεί εν δυνάμει και με 30 χιλιόμετρα να αναποδογυρίσει. Πώς? Εάν κάνεις μπαντιλίκια και βρεις σε κάποια γωνιά πεζοδρομίου, έτσι, με λοξό τιμόνι και τροχό, μπορεί να συμβούν θαύματα. Αλλά εδώ δεν συμβαίνουν έτσι. Εδώ συμβαίνουν γιατί έχουμε τρελαθεί πια και θεωρούμε ότι οι δρόμοι, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, γιατί σήμερα το πρωί το είδαν αυτό, έτσι, είχαν πάρει τον άνθρωπο που έχει τραυματιστεί, συμβαίνουν επειδή τους θεωρούμε δικούς μας και πηγαίνουμε όπως μας έρθει, κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, στο δρόμο. Μια φωτογραφία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ελένη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Οι αναστροφές, βάζει το θέμα των αναστροφών, αυτές οι αναστροφές που έχουν σκοτώσει τόσο, μα τόσο κόσμο. Και κοιτούσα...

0: ότι προχθές είχαμε το δικαστήριο της αναστροφής εκεί στον Βόρειο Δικάξονα και στο πρατήριο. Δυστυχώς που έχασε τη ζωή της η νεαρή μητέρα. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή. Λες πάω να το κάνω και δεν θα μου τύχει εμένα. Όχι, μπορεί να σου τύχει. Μπορεί να μην έχεις την εικόνα και θα πεις στη συνέχεια, ξέρεις, μα ερχόταν ο άλλος με 100, με 200. Θα τα αφήσουμε αυτά. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται. Εφόσον δεν επιτρέπεται, δεν το κάνεις. Έτσι, μην ψάχνεις συνέχεια δικαιολογίες και τέτοια πράγματα. Αναφορικά με την οδήγηση των ηλικιωμένων που έχει γίνει ολόκληρο, πάλι ολόκληρη ιστορία, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να παίξουν ρόλο πολύ περισσότεροι στο κομμάτι της οδήγησης, πολύ περισσότεροι στην ανάγκη που έχουμε για ασφάλεια στους δρόμους. Είσαι καλά, να συνεχίσεις να οδηγείς. Πιστοποιήθηκε από τους αρμόδιους, και που αρμόδιοι είναι οι γιατροί πρώτα απ' όλα, η οικογένεια, έτσι, οι κοινωνικές υπηρεσίες που εδώ δεν υπάρχουν για αυτό το πράγμα. Ήρθε προχθές αγαπημένος μου φίλος, ο οποίος είναι εκεί κοντά στα 80, του αρνήθηκαν την ανανέωση και ήταν απίστευτο, γιατί μόνο που δεν έτρεχαν τα μάτια του αυτού του ανθρώπου, πραγματικά πόνεσε η ψυχή μου. Αλλά σκέφτηκα από την άλλη, τι είναι προτιμότερο, τι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν εδώ κάποια πρέπει, τα οποία πρέπει επίσης, πρέπει να σας πω, ακούστε τώρα πολλά πρέπει που έβαλα φράσεις, να έρχονται σιγά σιγά με τον τρόπο που αρμόζει. Θα σας διαβάσω τι έγραψα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού πάμε στις γραμμές μας πρώτα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα. Έλα, Γιώργο,
1: πρώτα απ' όλα ήταν για γέλια η φωτογραφία, το βίντεο που σας έστειλα με τα καρπούζια.
0: Ναι, σε λίγο θα το ακούσουν. Δώσ' μου μισό λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, μισό λεπτό να περιμένετε, εσείς καλοί φίλοι που έτσι μου γράφετε κλπ. Είναι ένα αυτοκίνητο. Τώρα τι αυτοκίνητο, ξέρετε, τις κακιάς ώρες, έτσι. Αυτό που είναι κάποια αυτοκίνητα που έχουν να δουν μηχανικό 30 χρόνια. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Καλά το είδα, καλά το βλέπω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει καφάσια μέσα τίγκα, και πάνω τίγκας καρπούζια σκεπασμένο με ένα άσπρο σεντόνι, ανεμίζοντας τον άνεμο της εθνικής. Δεν γίνονται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, δεν μπορεί να συμβαίνουν.
1: Τελαροσά είσαι από πάνω, δηλαδή είσαι 500 κιλά καρπούζι.
0: Βέβαια. Για πείτε σε ποια περιοχή είναι, μπας και κάποιος τροχονόμος πάει.
1: Είναι.
0: Πού το συναντήσαμε.
1: 8 η ώρα το πρωί στο Σταυρωμένου, πηγαίνω για Ρέθυμνο.
0: Από το Σταυρωμένο. Και πώς τώρα, φόρτωσε από εδώ να πάει στο Ρέθυμνο.
1: Παράξενο. Δεν ξέρω που πάει, μπορεί να πηγαίνει η Ισμανία Πελαγιά που πάει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Οι Ρεθυμιώτες δεν έχουν καρπούζια.
1: Αυτό που ήθελα να επισημάνω, κύριε Γιάννη, είναι αυτό που σας έδειξε, τα κολονάκια στα 5 μέτρα στο πρατήριο στην Αγία Πελαγία.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αναστροφές πάνε φουλ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τα Χανιά. Στα ξενοδοχεία των Γαβρών, δεν μη φανταστείτε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, να επιβεβαιώσω αυτό που ακούτε τώρα. Δεν έχουν βγει, γιατί ο αγαπημένος φίλος που μιλάμε, ο Γιώργος, μου το είπε κάποια στιγμή εδώ και καιρό, και προχθές πηγαίνοντας στα Χανιά θέλησα να το επισημάνω, να το δω. Αλλού έχουμε βάλει με μικρή απόσταση, δεν ξέρω με ποιους όρους μπαίνουν και σε πρόσθετη απόσταση, κάπου αλλού όμως όντως έχουν μπει με τέτοια απόσταση μεταξύ τους, ούτως ώστε πραγματικά μπορεί ο οποιοσδήποτε πάρα πολύ εύκολα, ένα γιώτα εκεί, να κάνει αναστροφή. Και ακούτε τώρα ότι αυτές τις αναστροφές υπάρχει κόσμος που τις κάνει. Τις έχουμε πληρώσει πανάκριβα σε αυτόν τον τόπο με ζωές. Μην κάνετε αναστροφές. Κάντε 2 χιλιόμετρα παραπάνω, 5, 10. Μην κάνετε αναστροφές.
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Γιάννη, ότι γιατί έχουν βάλει τη στάμπα, που θα βιδωθεί το κάθε κομμάτι.

0: Κολονάκη.
1: Αλλά δεν έχει μπει όμως. Μπήκε ποτέ.
0: Δεν έχει μπει στη στάμπα, έχει μπει από δίπλα. Άρα λοιπόν μήπως έπρεπε να μπει άλλο ένα Κολονάκη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ίσως αφέθηκε κενό.
0: Για οικονομία να εξοικονομήσουμε κάμποσα Κολονάκια.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σημασία έχει ότι όντως μπορεί να αναστραφεί. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω καλύτερα.
0: Ένα χαρτί, μια προδιαγραφή ότι στα πόσα μέτρα είναι η μελέτη να μπουν τα Κολονάκια.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ για το ωραίο βίντεο που είναι εδώ. Πραγματικά είναι. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Τάσος. Χθες είχε μείνει αυτοκίνητο στα έργα στις Γούβες. Εκεί καλά. Επιτέλους, ρε παιδιά. Επιτέλους, βρείτε τη ρύθμιση. Θυμάστε τι είπαμε με την κυρία Σίτη την περασμένη εβδομάδα. Ενημερώστε τον κόσμο. Κάντε κάτι. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει στα έργα, έκανε αναστροφή πάνω στην Εθνική, πάνω από 10 αυτοκίνητα για να μην περιμένουν στην ουρά. Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το αίμα του ανθρώπου στις Αρχάνες. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά σωτηρία. Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και για τα περαστικά σου. Θα πούμε για τα φανάρια στο Γιώφυρο. Ελάτε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Ναι.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
2: Τα κουρστάκια με τα καρπούζια πάνω στον ουρανό,
1: ναι,
2: είναι δύο. Στην περιοχή και ασθενείς που κινούνται. Και... ένα πηγαίνει προς Άγιο Νικόλαο, θα το συναντήσει δύο φορές.
1: Και τι δουλειά έχουν προς Ρέθυμνο, ρε παιδιά, από πού ξεκινάνε καλέ αυτά, με σαρά, από πού καρπούζια, από πού φορτώνουν?
2: Από εδώ, από το Καστέλι κατεβήκανε, εγώ το ακολουθούσα από πίσω και μάλλον από την Μεσαρά φορτώνε, και επειδή είναι η αρτηρία εδώ της.
1: Μπράβο, τους βοηθάει. Ναι, τους βοηθάει να μπουν από εκεί.
2: Παράνομα περνάνε, αλλά πήγαινα πίσω τους και είναι πολύ επικίνδυνα.
1: Λοιπόν, πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβόμαστε,
2: και
1: παιδιά.
2: Ναι,
1: ελάτε, ελάτε.
2: Ήθελα να πω και κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ τους οδηγούς που δεν έχουν δουλειά μέσα στο εργοτάξιο, το μεγάλο που έχει γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, να μην μπαίνουν. Είναι.
1: Τι εννοείται?
2: Τι ασφάλεια.
1: Τι εννοείτε?
2: Είμαι ο φύλακας, είμαι εδώ.
1: Ναι, εσείς είστε ο φύλακας.
2: Εγώ είμαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σας μας μίλησαν προχθές. Πήρε τηλέφωνο κάποιος εδώ στην εκπομπή,
2: ναι,
1: ο οποίος μας είπε ότι παρά τις προσπάθειες που κάνετε, τις πραγματικά, κάποιος είπε ότι κόντεψε να πατήσουν τον άνθρωπο, παρά, ναι, τις προσπάθειες που κάνετε, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν του κεφαλιού τους. Πήρε στην περασμένη εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο και μας είπε ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι έτσι?
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχω μέχρι τώρα 6 επεισόδια που προσπαθήσανε να με χτυπήσουν εδώ στην πύλη.
1: Ρε παιδιά, είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Έχει πάει ένας άνθρωπος να βγάλει το ψωμί του, δουλεύει σε αυτή? Γιατί είναι σκληρή δουλειά να κάθεσαι μέσα στον ήλιο, μέσα σε όλη την ιστορία, να προσπαθείς να βοηθήσεις να μην σκοτωθεί ο κόσμος και μέσα στη σκόνη. Και πάτε 6 επεισόδια, μας λέει ότι έχει.
2: Γιατί τα... κάτι. Έχω σταματήσει εδώ τουριστικό λεωφορείο γεμάτο τουρίστες. Και το ρώτησα τώρα που πάει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί από περιέργεια. Μου λέει η συνοδός. Λέει, πάμε να δείξουμε, λέει, το καινούριο αεροδρόμιο. Τη λέω, καλά, έχει το μυαλό χωρίς ασφάλεια.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Δεν το πιστεύω,
1: ρε παιδί. Ναι. Είχαν άδεια να πάνε να δούνε το καινούριο αεροδρόμιο.
2: Όχι, είχαν βγάλει το δρομολόγιο. Για άλλο δεν μπορούν να μπουν μέσα εδώ.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Έχουν περάσει ταξί, πολλά ταξί από εδώ. Περνάνε αυτοκίνητα που μεταφέρνουν προσωπικό τα ξενοδοχεία. Περνάνε μίνι μπας. Γιατί εγώ τους σταματώ, κατεβάζω την πύλη.
1: Η άποψή μου, εσείς ξέρετε δουλειά σας καλύτερα από τον καθένα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που είναι υπεύθυνος του έργου, ασφάλειας του έργου, πρέπει να σας εξουσιοδοτήσει και να σας δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή τι, δεν ξέρω, θα μπορούσε να υπάρξει μια πύλη εκεί. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Πραγματικά.
2: Υπάρχει πύλη.
1: Να την κρατήσετε κλειστή. Και να περνάνε μόνο εξουσιοδοτημένοι ή αδειοδοτημένοι.
2: Ναι,
1: δεν γίνεται αλλιώς.
2: Περνάνε τα φορτηγά που μεταφέρουν τα...
1: Σωστό. Προφανώς αυτοί που... Εννοείται αυτοί που έχουν δουλειά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι τι δουλειά έχουν και τι δουλειά έχετε εσείς να μαλώνετε και να σας καθιστούν σάκο, γιατί γίνεστε, το καταλαβαίνω. Όχι, εγώ θα περάσω. Τι μας νοιάζει, εμείς θα αγνοήσουμε σιγά το φύλακα, θα ακούσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε με την εταιρεία να κάνει, να σας δώσει τη δυνατότητα με σωστό και νόμιμο τρόπο να κάνετε καλύτερη τη δουλειά σας, ασφαλέστερη για όλο τον κόσμο, και θα δημιουργηθούν ζητήματα. Και κυρίως οι μάγκες, ρε παιδιά, αφήστε τώρα τη μαγκιά. Θέλετε να περάσετε σόνι και καλά, παρακάπτοντας και μαλώνοντας με το φύλακα. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Λιονάκη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
3: Παίρνω από το Δήμο Καστελίου.
1: Γεια σας, ναι.
3: Χερσονήσω στον δρόμο, τον χρησιμοποιώ όποτε κατεβαίνω Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
3: Το κομμάτι από την Άγνο μέχρι τις Ξεροκαμάρες μπορεί να έχουν ανακαθαριστούν τα δέντρα πάνω από 15 χρόνια.
1: Άλλο θέμα
3: έχουν,
1: αυτό.
3: Έχουν κλείσει.
1: Ωραίο.
3: Το δρόμο. Ο δρόμος είναι στενός, έχουν κλείσει το δρόμο. Υπάρχει θέμα με τα φορτηγά που κυκλοφορούν τώρα.
1: Παιδιά, για τις κλαδοκοπές συζητάμε 15-20 χρόνια. Επιτέλους ας βρεθεί μια λύση. Επιτέλους και... δώστε δυο φράγκα, κυβέρνηση, κράτος, πολιτεία. Ποιος, δώστε τα λεφτά στην περιφέρεια, δώστε στους δήμους να κάνουν αυτό το πολύ πολύ βασικό για την οδική μας ασφάλεια έργο, τις κλαδοκοπές. Δεν μπορεί να πηγαίνεις. Μα παντού γίνεται χαμός. Παντού.
3: Παντού. Και με την ευκαιρία αυτή, κύριε Λιονάκη, να συμπληρώσω κάτι. Τα μάξα τους εμποδίζανε στις δήμους που είχαμε εγκαταλείψει. Τα πήραμε ορισμένοι. Άλλοι τα έχουν ακόμη. Και είχα πει και προσωπικά του Δημάρχου να κόψει τα δέντρα που καλύβουν το δρόμο στο Καστέλι μέσα.
1: Ναι.
3: Αδιαφορία. Τη διαφέρει μόνο η παππούρα. Ούτε αγροτικοί δρόμοι υπάρχουν.
1: Και η παππούρα μας ενδιαφέρει, όλα μας ενδιαφέρουν, αλλά για να βλέπουμε να πηγαίνουμε στην παππούρα και που πρέπει να την διασφαλίζαμε, έπρεπε.
3: Εμένα σαν πολίτη πρώτα με ενδιαφέρει να πηγαίνω στον προορισμό.
1: Να έχουμε ασφάλεια.
3: Πείτε
1: το, ακριβώς. Συμφωνούμε.
3: Και όχι να παρεμποδίζουν. Και συγκεκριμένα πριν μερικές μέρες συναντήθηκα στο Καστέλι μέσα με τη Σκουπιδιάρα.
1: Ναι.
3: Και μου λέει ο οδηγός κάνει πιο...
1: πίσω.
3: Αριστερά, ναι, να
1: περάσω.
3: Νοσηλοπάνησε το δέντρο, δεν με ενδιαφέρει. Του έκανα και μια φασαρία, ένα κακό. Τελικά έκανα πίσω, βέβαια. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Έτσι, πρέπει δεν φταίει ο άνθρωπος. Εννοείται δεν φταίνει
3: ο άνθρωπος.
1: Οι επαγγελματίες δεν φταίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γιονάκη.
1: Βάλτε ρε παιδιά μέσα στη διαδικασία σας να κόβουμε τα κλαδιά. Θυμάστε που, τι να θυμηθώ τώρα. Τι να θυμηθώ. Δεν υπάρχει περιοχή να μην έχουμε μιλήσει για καλάμια, για δέντρα, για οτιδήποτε που μπαίνει μέσα στο δρόμο. Επιτέλους, αυτό το θέμα δεν το έχουμε λύσει τόσα χρόνια. Και βέβαια, με συγχωρείτε να επισημάνω ότι στη Δυτική Κρήτη συνήθως, κατά κάποιο τρόπο, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ρέθυμνο και Χανιά, αναφορικά με τους καθαρισμούς στο δρόμο. Όχι Χανιά, Ρέθυμνο κυρίως. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρει και είναι θέμα της κυρίας Λιονή, είναι θέμα τι ακριβώς. Αλλά όντως. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ερχόμαστε στη γραμμή. Γιάννη, καλημέρα. Με ακούς? Και εγώ σας ακούω περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ελάτε, πάμε στη γραμμή μας. Κωστή, καλημέρα. Ο Κωστής, ο καλός φίλος. Είναι η Εθνική Οδός Χερσόνησο Καστέλη. Κωστή, αναφέρεσαι στην παρατήρηση του πρώτου φίλου που μας μίλησε για το θέμα του Θραψανού, το κομμάτι από την Ξηροκαμάρα. Εάν αναφέρεσαι εκεί και είναι εθνική οδός, η ευθύνη της Λακκούβας είναι της περιφέρειας. Σωστά? Αν τα λέω σωστά, πες μου. Αν όχι, διόρθωσέ μου και γράψε μου πώς πρέπει να απευθυνθούμε. Ελάτε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ελάτε εσείς, καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς, καλημέρα.
4: Εγώ ήθελα να ξέρω, κύριε Λιονάκη, αν οι πεζόδρομοι και οι μονόδρομοι στο Ηράκλειο μέσα έχουν καταργηθεί.
1: Σχεδόν.
4: Έχουν αφαιρέσει όλες τις πινακίδες αφοβολευτικές, έχουν τοποθετήσει μία πινακίδα, κάποιο κύριο να κρατάει ένα παιδάκι και λέει προσέχετε τα παιδιά σας. Υπάρχει ένα μπάχαλο και προσέχετε τα παιδιά σας. Ποιος έχει πάρει την απόφαση αυτή?
1: Αυτό δεν το ξέρω που λέτε. ότι στους πεζόδρομους

0: ό,τι σου παίζω.
1: Στη 25 Αυγούστου. Κυκλοφορίες πάνω κάτω, αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: πατίνια.
0: Ναι. Και προχθές έκανε μια εξόρμηση ο Δήμος και έγραψε και καλά έκανε και να μην αφήσει κόσμο σε πεζόδρομους. Αλλά ό,τι έχει αλλάξει η σήμανση, το ακούω πρώτη φορά. Θα προσπαθήσω να το δω, επιβεβαιώστε το κι εσείς, να τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Για ποιονότητα, όλες οι άλλες έχουν αφαιρέσει. Κάποιο κύριο να κρατάνε παιδάκι, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άστε καλά.
0: Και να σεβόμαστε, αν θέλουμε να γίνουμε πόλη και πολίτες, να σεβόμαστε τη σήμαση και να σεβόμαστε τους πεζούς και να δώσουμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε πόλεις και να σταματήσουμε να παίζουμε ξύλο για το τι θα γίνει, ποιος θα γίνει. Τώρα μπήκαν και οι μεταφορές. Γιατί το Ηράκλειο δεν θέλει δωρεάν τσάμπα λεωφορεία? Αυτό που εξαγγέλλεται από τα κόμματα. Και εμείς εδώ έχουμε και φοιτητές έχουμε και νέους έχουμε και αμαία έχουμε και λεωφορεία έχουμε. Και εμείς δικαιούμαστε λοιπόν να πούνε και για μας κάτι. Λοιπόν, Κωστή, πρέπει να πεθούμε στην περιφέρεια, ε? Η περιφέρεια. Λοιπόν, εγώ παρακαλώ την περιφέρεια να το πει στην Τέρνα να πάει, να, αφού περνάει κάθε μέρα από εκεί, να βοηθήσει. Ο Γιάννης, ο καλός φίλος Καργάκης, λέει, δεν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες. Έχουμε άλλη γραμμή, Αντώνη μου? Όχι. Λοιπόν, να... καλημέρα σε όλους. Τώρα είναι... τώρα βλέπω εγώ. Σας ευχαριστώ για τις καλημέρες σας, 19 καλημέρες. Λοιπόν, Γιάννη, Γιώργο, Νίκο, Γιώργο, Βάιος, γεια σου Βάιε, γεια σου Νικόλα, Γιώργο, καλημέρα σε όλους σας. Τα μηνύματά σας δεν προλαβαίνω όλα, παιδιά, θα προσπαθήσω όμως. Ελάτε, καλή σας μέρα, πάμε στην γραμμή να μην περιμένει η φίλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλώς από το Κύριακο, Γιάννη σήμερα.
0: Γιάννη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, εντάχει, αν βγάλαμε άκρη τι γίνεται με τα πατίνια που έχουν παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια, σε διαβάσεις, σε.
0: Τι άκρη να βγάλουμε, αυτό. Γιάννη μου, απαγορεύεται, τι, δεν χρειάζεται καμία.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι...
0: πρέπει να πάει κάποιος να τα μαζέψει.
2: Συγγνώμη κύριε Λιονάκη, δεν θα έπρεπε να επιβάλλει η Δημοτική να περάσει να τα κάνει σκούπα, γιατί είναι συμφέροντα?
0: Υπάρχει,
2: για ποιο λόγο?
0: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες των συμφερόντων, προφανώς κάποια εταιρεία τα έχει.
2: Εκείνο... δύο εταιρείες είναι στο Ηράκλειο, έχει το... έρθει και μια δεύτερη, τέλος
0: πάντων. Δεν το έχω κατά νου. Εκείνο που έχω κατά νου είναι ότι υπάρχει διάταξη στον κώδικα...
2: να μην λειτουργεί η Δημοτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά, γι' αυτό το λέω, πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπε ο προηγούμενος κύριος για τις πινακίδες. Εγώ μαζί του συμφωνώ απόλυτα. Είναι μεγάλο και πολυσύνθετο το θέμα για τη διέλευση οχημάτων στο κέντρο. Ναι. Αλλά επειδή το γνωρίζω ότι και εγώ μεταφορέας είμαι σαν άλλους, δεν υπάρχει η πιθανότητα να τηρήσεις πρώτον το ωράριο και όσα παιδιά είναι delivery, πρέπει να κλείσουν οι επιχειρήσεις του κέντρου ή να πάνε με κάποιο τρόπο να βρουν μία φόρμουλα. Δεν μπορείτε εσείς σαν Γιάννης και εγώ σαν Γιάννης να παραγγέλνω στο μασταμπά καφέ από ένα καφέ του κέντρου και να πρέπει να μπω με το μηχανάκι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διέξοδο.
0: Είχε γίνει, Γιάννη, αν είσαι παλαιότερος, δεν ξέρω πόσο καιρό κάνεις αυτή τη δουλειά. Και ο Γιώργος, αν μας ακούει. Να μην επικαλεστώ το επομένο συνάδελφό σου που έχει χρόνια. Είχε γίνει κάποια συνάντηση με την αστυνομία, νομίζω, γι' αυτό το ζήτημα.
2: Ο Γιώργος ο Μακρυδάκης.
0: Ο Γιώργος. Είχε γίνει κάποια συνάντηση με την αστυνομία, θυμάμαι καλά. Για αυτό το θέμα. Πού είχατε καταλήξει?
2: Κόλλησε η ιστορία ότι οι ντελιβεράδες να περάσουν. Αλλά μια στιγμή σου λέει και ο μεταφορέας, μα και εγώ έχω δύο κούτες να τις πάω με ρούχα.
0: Ναι.
2: Προχτές που έκανε το σαφάρι η Δημοτική, του λέει: ωραία, θέλω να μπω στο τάδε μαγαζί στο κέντρο που είναι να κατέβει στην Εύαν, τέλος πάντων. Μου λέει: απαγορεύεται. Του λέω: πώς θα πάρω καφέ? Μου λέει: πρόβλημά σου. Αυτή ήταν η απάντηση του δημοτικού αστυνομικού.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Μεγάλα, πολύ σύνθετα τα θέματα. Και ένα τελευταίο που είπατε για τις πινακίδες. Εγώ έχω πάρει την πρωτοβουλία, το λέω και μέσα από τον αέρα. Όπου βλέπω και τις καλύβουνε κλαδιά ξερόχορτα, πάω και τα κόβω και μετά παίρνω το Δήμο να πάει να μαζέψει τα κλαδοκάθαρα.
0: Μπράβο.
2: Το κομμάτι όπου κρύβουνε.
0: Ελπίζω να μην σου πει κάποιος ότι κάνεις αντιποίηση αρχής.
2: Όχι, λοιπόν. Όχι, αλλά μου είπανε από. Μου είχε κάνει παρατήρηση ο προηγούμενος αντιδήμαρχος στο Δήμο. Ναι. Με ποιο δικαίωμα πήγα και κλάδεψα τα δέντρα που κρύβανε την πινακίδα το στόχο, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό σου είπα για αντιποίηση αρχής. Είναι...
2: Δεν πάω να το παίξω.
0: Βέβαια...
2: Προσπαθώ

0: να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
1: Δεν είναι βασικά αντιποίηση, ξέρεις, για να μην. Το λέω παρεπιπτόντως, έτσι. Όσοι γνωρίζουν έτσι αυτά θα καταλάβουν. Είναι σαν να, αν πας εσύ να ντυθείς αστυνομικό, ας πούμε, κατάλαβες, και να κάνεις τον αστυνομικό. Έτσι
0: αφού
1: και εσύ πήγες.
0: Αφού δεν κάνουν οι εκλεγμένοι.
1: Ή να κάνεις τον δεσπότη. Ναι.
0: Αφού δεν κάνουν οι εκλεγμένοι τα αυτονόητα, πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνω πάντως μια παρατήρηση, επειδή αναφέρθηκες σε επιλεκτική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια γνώση. Εάν συμβαίνει επιλεκτική λειτουργία του οποιοδήποτε απέναντι στον οποιοδήποτε, είναι λάθος. Η ισονομία είναι πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ θα σας πω ένα τελευταίο, συγγνώμη, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τελευταίο. Περάσανε πριν λίγο, ήμουν εγώ στην Καλοκαιρινού και γράψανε ένα αμάξι το οποίο ο άνθρωπος μετέφερε τυριά, το λέω ξεκάθαρα, μετέφερε τυριά σε ένα μαγαζί, γιατί δεν έχει κάπου να παρκάρεις στην Καλοκαιρινού, τέρμα κάτω προς Χανιόπορτα. Τον εγγράψανε γιατί μετέφερε τυριά, ένα φορτηγό τυριά ο άνθρωπος, και πιο πάνω που απαγορεύεται η στάθμευση, επειδή είναι του βουλευτή το μαγαζί, να το πω ξεκάθαρα, δεν το γράψανε το αμάξι γιατί είναι του βουλευτή.
1: Μήπως έχει πινακίδα εκεί που επιτρέπεται το συγκεκριμένο όχημα?
0: Δεν έχει, και για να μην πούμε και ονόματα τώρα, να έχουμε άλλα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Okay, προφανώς και ξέρουμε όπου αναφέρουμαστε.
0: Φιλιά πολλά, καλό.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι στη ζωντανή εκπομπή ακούγονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε, και τα ακούμε και είναι στην κρίση του καθενός. Η θέση δική μου ήταν αυτή που ακούσατε προηγουμένως. Πάμε σε άλλη γραμμή και θα σας πω για τα αναλάμποντα φανάρια τα αναλάμποντα φανάρια του Γιώφυρου, γιατί κάθε βράδυ κατά τις 12 παρά 10 σταματάνε να λειτουργούν τα φανάρια στο Γιώφυρο. Εξήγηση δεν υπήρξε από κάποιου, υπήρξε μια εξήγηση από κάποιον που παλιότερα χειριζόταν το θέμα, το φίλο τον Ευτύχητο Σαρτζετάκη. Αν μας ακούει, ας μας πάρει να μιλήσουμε και να πούμε για αυτό το ζήτημα, και θα σας πω τι έγραψε και τι έγραψα και εγώ. Πάμε, καλημέρα. Πάμε στον άλλο φίλο. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε? Ναι.
2: Γιατί?
1: Ελάτε, καλημέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε, μαζί, καλημέρα. Ελάτε.
2: Ο Γιώργος Παπουτσάκης είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις?
2: Καλά, ευχαριστώ πως είστε.
1: Καλά, έχω καιρό να σε ακούσω. Χαίρομαι που σε ακούω, μπράβο.
2: Γι' αυτό το λόγο σας πήρα. Να με ακούσετε.
1: Πω πω, χάρηκα.
2: Και να δώσετε το μήνυμα για να πραγματοποιηθούν οι άλλοι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
2: 88 ετών.
1: Φτου φτου φτου, να είσαι γερός.
2: 88 ετών.
1: Την υγειά σου.
2: Επήγαμε στη Ροδιά για μια βάπτιση.
1: Μπράβο.
2: Στο γυρισμό μία η ώρα γυρίσαμε να έρθουμε εδώ σε ένα καρασό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω μέσα τον εγγονό μου.
1: Ναι.
2: Μόλις φτάξαμε εδώ στην Ακαρνασό, στην Εθνική που στρίβει προς Αλκαρνασό,
1: ναι,
2: έχει ταμπέλα,
1: ναι,
2: και λέει προς Αλκαρνασό.
1: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν τράβηξα τον δρόμο ευθεία πέρα.
1: Συνέχισες.
2: Εβάδιζα.
1: Αχ βρε Γιώργο.
2: Και δεν καταλάβαινα που βρισκόμουν.
1: Αχ βρε Γιώργο φίλε.
2: Κατεβαίνω στην παλιά Εθνική εδώ στον Καρτερό, από την Εθνική να κατεβώ στον παλιό δρόμο του Καρτερού, πως το κατάφερα δεν το ξέρω ούτε τώρα ακόμα το έχω καταλάβει. Έτσι λοιπόν είπα στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήτανε.
1: Μπράβο
2: σου. Είναι μήνυμα ότι πρέπει
1: μπράβο,
2: να το παρετήσω.
1: Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο σου.
2: Και προκειμένου να γίνει το ατύχημα, παρέδωσα το αυτοκίνητο κατευθείαν στην
1: εγγονή
2: μου. Να
1: έχεις την υγειά σου.
2: Και έχω τώρα 2 χρόνια να οδηγήσω. Σταμάτησα επιπλέον, έκανα στην άκρια. Και θέλω να το πείτε να πραγματιστούν.
1: Το άκουσε όλος ο κόσμος.
2: Κάτι πρέπει να σταματήσουν.
1: Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, καλέ μου φίλε. Ευχαριστώ Γιώργο μου.
2: Να είσαι καλά Κυριάννη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, όντως ήταν συγκινητικό αυτό το τηλέφωνο. Με αυτόν τον άνθρωπο, στο Ράδιο Κρήτη είμαι φέτος το 16ο χρόνο, και στα προηγούμενα ραδιόφωνα ήταν κοντά μου και έστελνε έτσι ωραία μηνύματα. Τον είχα χάσει. Και ήταν φορές που διαρωτήθηκα τι κάνει, και τώρα ακούσατε έχει αφήσει εδώ και 2 χρόνια την οδήγηση, γιατί διαπίστωσε ότι δεν τα καταφέρνει. Ήταν αξιόλογος και είναι αξιόλογος άνθρωπος. Χαίρομαι που είναι αξιόλογος ακόμη. Έτσι και μου μεταφέρει αυτό το ωραίο μήνυμα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
3: Γιάννη, καλημέρα. Ο Πέτρος Οριτσόπουλος είμαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Πέτρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι καλά.
1: Εσένα πρέπει να κάνουμε μόνο ειδική εκπομπή, αλλά ξέρεις. Ναι, θα τα πούμε.
3: Μια κουβέντα μόνο για ένα καινούριο θέμα, δεν ξέρω αν έχει.
1: Ο κύριος Ριτσόπουλος είναι αυτός που μας βάζει τα ωραία πλακόστρωτα, πετρόστρωτα. Πώς τα λέμε αυτά?
3: Λιθόστρωτα, πλακόστρωτα.
1: Λιθόστρωτα, όπως θέλει να τα πει ο καθένας, ναι. Έτσι. Για πάμε, Πέτρο.
3: Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο, δεν θα πω πολλά, να τα πεις εσύ. Γιατί ο κόσμος ακούει, ο καθένας τον ακούει στον τομέα του. Οπότε εγώ θα το θίξω και πες το, ανάπτυξε το εσύ.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι καινούριο αυτό που βλέπουμε στην πόλη του Ηρακλείου με τα ηλεκτρικά πατίνια, αυτά τα εγκυαζόμενα γνωστής εταιρείας, πράσινο με λευκό, τα οποία τα αφήνουν πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Σωστά.
3: Δεν έχουμε που δεν έχουμε πεζοδρόμια, τώρα έχουμε να αποφεύγουμε και τα πατίνια.
1: Τα καταλαμβάνουν τα πατίνια, ναι, βέβαια.
3: Δεν ξέρω αν η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να δώσει μια ενημέρωση στον ιδιοκτήτη αυτών των πατινιών, να δίνουν οδηγία να αφήνουν σε συγκεκριμένα σημεία τα πατίνια, ή αν θα πρέπει να αρχίσει να κόβει κλήσεις. Πάντως δυσκολεύουν την προσβασιμότητα σε αυτή την πόλη που ήδη είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό μόνο
1: έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό άμεσα θα μπει σε προτεραιότητα από τη Δημοτική Αρχή. Είναι στην ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να προσδιορίσει και το χώρο που θα κινούνται. Της δίνεται από τον νόμο, από τον 5209, της δίνεται η δυνατότητα και η υποχρέωση να προσδιορίσει και το χώρο που θα κινούνται, αλλά και το χώρο που θα εναποτίθενται, είτε πριν είτε μετά την παράδοσή τους, την οδήγησή τους.
3: Λοιπόν,
1: ελπίζω, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, να πάρει μια απόφαση και να προχωρήσει. Οι διατάξεις πάντως υπάρχουν και περιμένουν την εφαρμογή τους. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με την ευκαιρία, Αντώνη, δώσ' μου μισό δευτερόλεπτο. Ξέρω, με κυνηγάς τόση ώρα, έχεις δίκιο για τις διαφημίσεις. Στη φορτέτσα, παιδιά, κάθε βράδυ τα παιδάκια, τα μικρά που τα αγαπάμε και καλά κάνουν και παίζουν, αλλά μπορεί μέχρι τα μεσάνυχτα στις αυλές, στους δρόμους, κάτω από τα σπίτια, να κάνουν την ωραία φασαρία τους, γιατί έχουν δίκιο, καλοκαίρι, παιδιά κλπ. Αλλά μήπως πρέπει να το μαζέψουμε λίγο και μήπως πρέπει να τα προσέξουμε, μην έχουμε κάτι χειρότερο, γιατί έμαθα ότι κυκλοφορούν μέχρι τα μεσάνυχτα και με τα μεσονύχτιες ώρες δεκάδες μικρά παιδιά με πατίνια παίζοντας στο δρόμο. Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Όταν βγεις στο δρόμο είναι όχημα, με όλους τους κινδύνους και με όλες τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος. Γι' αυτό ο υπουργός μας, που θα δείτε μεθαύριο, δεν ξέρω αν ο κύριος Κότσιρας υιοθετεί στην άποψη του κυρίου Κυρανάκη που έφυγε, ο οποίος είπε να πάνε τα πατίνια στις 18. Είναι αυτό, καμένοι στο χυλό να φυσήξουμε στο γιαούρτι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν μπορεί να επιτρέπει σε 16χρονο να οδηγεί δίκυκλο, να δίνει εξετάσεις, τελειώνω Αντώνη, τελειώνω, έχεις δίκιο, να δίνει εξετάσεις και να του λες ότι πατίνι πρέπει να πάει στα 18. Το τραβήξαμε δηλαδή από τα 12 στο 18. Βάλτε το στα 16 και βάλτε το να δίνουμε εξετάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, με την πιστοποίηση που θέλει κάποιος για μοτοποδήλατο να θέλει και για το πατίνι και στην ίδια ηλικία, με τις ίδιες δεξιότητες και γνώσεις. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, ρε παιδιά? Έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Πάμε, πάμε Αντώνη, με συγχωρείς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική, να δω μπας και στρώσει λίγο αυτό εδώ το όργανο που με ταλαιπωρεί. Ο Φάρυγκας δεν εννοώ λαιμός, και θα επανέλθουμε, θα γυρίσουμε. Πάμε.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit

0: Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Έτσι το λένε, πεπρωμένο. Το πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατο, άρα δεν μπορούσαμε να ακούσουμε ολόκληρο Νταλάρα. Έπρεπε να επανέλθουμε. Λοιπόν, στο Ράδιο Κρήτης 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης. Με συγχωρείτε για τη φωνή σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ καλύτερα παρά τις προσπάθειές μου. Ταλαιπωρούμε εδώ και κάποιες μέρες. Και ο Αντώνης, ο καλός φίλος, ο Γεναράκης, είναι εδώ να ρυθμίζει τον ήχο, να επιλέγει τη μουσική και να περιμένει τη δική σας επικοινωνία στο 28 10 3 82 300. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα έργα στις Γούβες. Από την επόμενη εβδομάδα λέει ότι έχουν αλλάξει εκεί κάποια πράγματα που είχαν γίνει και ξανακάνουν τις εργασίες και γι' αυτό περνάει ο χρόνος. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Για τις δεντροκοπές χθες βγήκε από την περιφέρεια διαγωνισμός 350.000 ευρώ. Μακάρι, ο κύριος Σκουλάς το είπε, μακάρι να είναι έτσι. Γιώργο, θα σε ακούσω μετά, δεν μπορώ. Να πάμε σε γραμμή. Μην περιμένετε γιατί τα μηνύματά σας πραγματικά δεν θα προλάβω, είναι δεκάδες. Ελάτε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Λιονάκη.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι, μένω στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στην οδό που είναι στο γραφείο σας.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά βέβαια.
0: Ναι.
1: Καθόμουν ένα απόγευμα στο μπαλκόνι, μέτρησα σε μισή ώρα περίπου, υπολόγισα,
0: ναι,
1: περισσότερα από 25

0: με 30 πατινιά με νεαρούς κάτω των 15 ετών.
1: Μα τι λέτε.
0: Και μάλιστα χωρίς κράνος και τα περισσότερα είχαν και δεύτερα άτομα πίσω.
1: Ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα πιο ωραία.
0: Οι αστυνόμες, οι κλειστές της αστυνομίας που γυρνούν από εδώ και από εκεί, δεν μπορούν βάσει νόμου να επιβάλλουν ορισμένα πρόσφυγα.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν κανόνες. Για να πω γρήγορα. Τώρα, ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει πάνω από 12 χιλιόμετρα, είναι κάτω από 15 χρονών, 12 με 15 μπορεί, κάτω από 12 δεν μπορεί με τίποτε, αφήστε που γίνεται χαμός με 10χρονα και 10χρονα, δεν μπορεί χωρίς κράνος, δεν μπορεί με δεύτερο άτομο, δεν μπορεί χωρίς δύο χέρια στο τιμόνι, δεν μπορεί χωρίς φωτισμό να έχει μπρος πίσω και λοιπά να επικεντρώνεται, δεν τα έχω πει δεκάδες φορές, να είστε καλά.
0: Και το δεύτερο και το δεύτερο στην είσοδο του σχολείου, στην παλιά ακαδημία,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα περίπτωρο τώρα εγκαταλελειμμένο και μια
1: σωστά.
0: Εκκλησία.
1: Και μια...
0: Ο χώρος που αφήνει το πεζοδρόμιο να περάσει είναι 60 πόντους, το μέτρησα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να περάσει ένα καροτσάκι με ένα μωρό, δεν μπορεί να περάσει ένας ανάπηρος. Γιατί λοιπόν υφίσταται αυτό το πράγμα ακόμα εσύ, αφού δεν εργάζεται. Και τόσα χρόνια. Δεν είναι 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω, μήπως επανέλθει κάποια άλλη λειτουργία.
1: Το μήνυμά σας προς το Δήμο, στην Ακαδημία, τη σχολείο, το σχολείο απ' έξω, χαμηλά δηλαδή στην αρχή της, στην Ανδρέα Παπανδρέου, δείτε το, να έχει τη δυνατότητα ακόμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, από τη Γερμανία μήνυμα. Από τη Γερμανία μήνυμα. Εδώ στη Γερμανία που βρίσκομαι και εργάζομαι, όταν νοικιάσει ένα πατίνι και δεν το βάλει στο πάρκινγκ που πρέπει, δεν σταματάει να σε χρεώνει με όλα τα επακόλουθα. Τώρα καταλαβαίνετε. Έχει συστήματα εδώ και όχι βλακίες που κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ. Πραγματικά αυτή είναι η διαφορά. Η αταξία που υπάρχει εδώ. Και εδώ έχεις δικαίωμα να οδηγήσεις πατίνι από τα 16 και πάνω, άσχετα αν η οδηγική παιδεία υπάρχει από το δημοτικό. Να επιβεβαιώσω αυτά που λέει η κυρία. Η Μαρία, δεν ήξερα ότι υπάρχει το 16. Εγώ η σκέψη μου την ακούσατε προηγουμένως ποια ήταν για το 16. Να επιβεβαιώσω όμως κάτι άλλο. Μου ήρθε μήνυμα και φέτο, το Μάιο, από παιδιά γονιών που οι γονείς τους πήραν μήνυμα από το σχολείο, παιδιά του Δημοτικού, της 4ης, 5ης Δημοτικού, ότι τον επόμενο μήνα, μέχρι τώρα δηλαδή, τον τελευταίο μήνα, θα καθυστερούν μία ώρα, το έχω στο χέρι μου αυτό το μήνυμα, θα καθυστερούν μία ώρα να γυρίσουν σπίτι, διότι στο σχολείο τους θα γίνονται μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από αστυνομίες, από ειδικούς κλπ. Καταλάβατε, έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι αποκτάς και παιδεία και γνώση και τάξη, εσωτερική τάξη, γιατί αυτό μας λείψει πολύ μεγάλο βαθμό, για να είμαστε πιο σοβαροί μεγαλώνοντας. Από παιδιά θα μάθουμε, αλλά θέλει φροντίδα. Και όχι αυτό που συμπεριλήφθηκε στον τελευταίο νόμο του κώδικα, στον τελευταίο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που να λέει ότι για την εξοικείωση, το άρθρο 16 έχει μία παράγραφο μόνο, έχει 16 λέξεις στο άρθρο 16 που αναφέρονται στην οδική ασφάλεια, ένας νόμος με 130 τόσα άρθρα. Λέει λοιπόν ότι για την εξοικείωση των μαθητών με την οδική ασφάλεια ο Υπουργός δύναται να εισαγάγει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Καταλάβατε, δεν θεωρήθηκε άμεση νομικά θεσμοθετημένη υποχρέωση για τον τόπο μας. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Όσοι επιχαίραμε μαζί και εγώ, αλλά με τρόμο και κρατούσα και έλεγα μα τι θα γίνει, θα συνεχίσει, πέρυσι είχαμε 38 θανάτους. Φέτο, σήμερα, έχουμε 15 ήδη. Πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα, είχαμε 11. Καταλάβατε. Γι' αυτό είχα πει να περάσουν 3 χρόνια να δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Από την άλλη, θα σας πω το εξής. Βλέπω ότι δεν αρέσει η τάξη και η αστυνόμευση. Είναι ακραία μερικές φορές. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω και νιώθω υποχρέωση να το πω, επειδή βλέπω ότι γίνονται συμβούλια, έρχονται θέματα από συλλόγους, από φορείς και λένε, ξέρεις, μη γράφεις ρε παιδί μου τον κόσμο έτσι, πήγαινε λίγο πιο χαλαρά. Προφανώς και εγώ δέχομαι και το πνεύμα και την αναλογικότητα των νόμων. Ωστόσο όμως, αν τα πράγματα κρίνονται από το αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε μάλλον βούρδουλα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μια πολιτεία δεν είναι σωστό να σε τιμωρεί αν δεν κάνεις το σωστό. Μια πολιτεία με ό,τι αυτό τη συναπαρτίζει, ξεκινώντας από την οικογένεια, από το μεευτήριο που λέω και συνεχίζοντας νηπιαγωγία, το μεγάλωμά σου κλπ. Και τη διαμόρφωσή σου. Δεν χρειάζεται λοιπόν μια πολιτεία να έρχεται τιμωρός αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Να έρχεται με πρόστιμα αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Μια πολιτεία και μια οικογένεια και μια τάξη θα είναι σωστή αν σε έχει μάθει να μην το κάνεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά όταν βλέπεις ότι τα αποτελέσματα αλλάζουν μόνο με μπαμπούλα, τι να κάνουμε? Δεν πρέπει να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα? Και που εδώ δυστυχώς δεν μιλάμε για χυμένο γάλα, μιλάμε για ψυχές. Λοιπόν, ας τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορεί να αναποδογυρίζουν αυτοκίνητα τη νύχτα μέσα στις πόλεις μας, σιγά τις μεγάλες πόλεις, έτσι, και να μην ανοίγει μύτη. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, ήθελα να δείξω ένα θέμα που έχει σχέση με τις θέσεις αναπήρων στο πάρκινγκ που είναι στον Ολί, αυτό το καινούριο που έχουμε δημιουργήσει και έχουν βάλει έτσι μηχανήματα, κατεβάζουν
1: ναι,
2: δύο μπάρες και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Όμως πήγαμε αναπηρικό αυτοκίνητο,
1: ναι,
2: με το σήμα και τα λοιπά.
1: Σωστά.
2: Δεν είχε θέσεις πάρκινγκ για αναπήρους, παλιά είχε. Παλιά είχε, τώρα
1: παιδιά,
2: δεν έχει.
1: Το πάρκινγκ μόνο που δείπτε. Δήμε, αληθεύει, φτιάξαμε πάρκινγκ για,
2: ναι,
1: το,
2: αυτό,
1: για
2: αυτό
1: τους Ηρακλειώτες
2: είναι...
1: και δεν προσδιορίσαμε χώρο για ναι, ανάπηρους.
2: Και
1: είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω.
2: Όταν
1: τώρα
2: πήγα να φύγω, μου λέει να πληρώσεις 3,5 ευρώ οι δύο κύριοι που τέλος πάντων επέβλεπαν τις μπάρες που ανεβαίνανε, κατεβαίνανε, να πούμε.
1: Αναφορικά με τα δημοτικά πάρκινγκ, προσκαλώ σε χώρες που έχουν απίστευτα υψηλότερο εισόδημα να ρωτήσουν πόσο είναι το κόστος των δημοτικών πάρκινγκ. Αν είναι έτσι που το λέτε, γιατί δεν έχω εικόνα, δεν έχω πάει τελευταία. Αλλά με θλίβει αυτό που ακούω τώρα, ότι δεν έχουν προσδιοριστεί θέσεις.
2: Θέλω να μιλήσω με κάποιον και μου πατάνε εκεί στο μηχάνημα το τηλέφωνο και μιλάμε μια κυρία από τον Ογκή τώρα. Λέει, δεν έχουμε κύριε πάρκινγκ. Λέω, με συγχωρείτε, και πώς πήρατε την άδεια να λειτουργήσει ένα πάρκινγκ τόσο μεγάλο που είναι? Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έχετε εδώ ένα ανάπηρο και δεν έχει που να πάει
1: εγώ,
2: το αμάξι του.
1: Αν ευθύνη.
2: Πώς θα ανοίξει τη ράμπα του, πώς θα ανοίξει αυτό, θέλει χώρους.
1: Αν η ευθύνη είναι του όλη, παρακαλώ τον κύριο Παπαδάκη,
2: ξέρω,
1: τον καλό φίλο, να το δει άμεσα. Αν είναι δικό του θέμα. Αλλιώς να το συζητήσει με το Δήμο. Σήμερα το απόγευμα να φωνάξουν τους ανθρώπους να πάνε να προσδιορίσουν θέσεις για ΑΜΕΑ.
2: Και να πάρουν τις διαστάσεις του αναπηρικού ράγμου, οι οποίες είναι 3,30x5,20.
1: Δεν μπορεί. Αυτό πείτε το. Πήγαμε ρε παιδιά στα σούπερ μάρκετ για να πούμε ότι προσδιορίσαμε χώρο για ΑΜΕΑ όπως θέλει ο νόμος, στις αυλές των σούπερ μάρκετ. Και είναι αδύνατο ο ανάπηρος να ανοίξει την πόρτα εάν μπει μέσα να κατεβάσει καρότσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να μην σας πω για άλλες ράμπες αναπήρων που ανοίγοντας την πόρτα την αριστερή ο οδηγός θα σκοντάψει σε πεζοδρόμιο μισό μέτρο. Πώς θα ανοίξει ρε παιδιά την πόρτα να κατεβεί? Γιατί τα κάνουμε αυτά τα πράγματα για να κοροϊδευόμαστε? Επιτέλους να σοβαρευτούμε σε αυτό το
2: πράγμα. Και όταν το είπα τώρα αυτό στην κυρία, πάμε κλείνει το τηλέφωνο.
1: Βέβαια, μαζί σας ασχολείται ο καθένας.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα?
1: Λοιπόν,
2: ξέρω,
1: αυτό το κρατάω και αν έχετε την καλοσύνη, το τηλέφωνο μου είναι εύκολο, το έχει όλος ο κόσμος, 6973-030-029. Από εβδομάδα να τα πούμε ξανά, να ξέρω ποιος είστε και να δούμε αν θα τηρηθούν αυτά. Λοιπόν, φτιάξτε το άμεσα. Στην οδό Ανεμόνης, παράλληλο στη Κνωσού, κάτω από την τράπεζα την Αλφα εκεί, φτιάχτηκε μια παιδική χαρά, εγκαταλείφθηκε, παιδιά παίζουν, καμία σήμανση, δείτε την, είναι εκεί προς την περιοχή της Ερυθρέας κάπου, υποθέτω.
3: Ναι,
1: ο δρόμος Ιερά Πετραβιάνος, χθες βράδυ είδα τον καλό φίλο, τον δήμαρχο, τον Παύλο, έπρεπε να το πω να το ψάξει, το ξέρω, δεν είναι δικιά του. Εγώ ξέρω πότε θα φτιαχτεί αυτός. Δεν ξέρεις πότε? Όταν φτιάξουμε τον νότιο δικό άξονα, ΝΟΑΚ. Αυτός θα έρθει μετά το ΒΟΑΚ. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Βρε Γιώργο, εσύ είσαι εκεί στο λιμάνι. Τι το άκουσες αυτό? Υπάρχει περίπτωση?
3: Ακούστε να σας πω κάτι. Ήθελα σας παρακαλώ να δείτε πολύ σοβαρά το θέμα με τα πατίνια. Και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Το νομικό πλαίσιο το οποίο απαρτίζει τον νόμο και την οδήγηση ενός πατινιού, ποιος την ελέγχει όταν έχουμε μοιράσει τα πατίνια σαν τα πιστόλια στους δρόμους και τα παίρνει ο κάθε ένας? Δεν ελέγχεται,
1: Γιώργο,
3: είναι υπό την
1: επιρροή. Ο Γιώργος ο Μπαμιαδάκης είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γιώργο, πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται είσαι ο τρίτος ή τέταρτος που ναι. αναφέρεται στο ζήτημα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή, στην ευθύνη της οποίας είναι το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Να σας πω κάτι, γιατί εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά, κύριε Λιονάκη.
1: Δηλαδή,
3: ακούστε να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή,
3: πριν μία εβδομάδα συνάδελφός σας, έγκριτος δημοσιογράφος, έκανε εκπομπή ναι. για τα πατίνια και εξαφανιστήκανε.
1: Μπράβο.
3: Σε 2-3 μέρες ξεχάσε το γεγονός και ξαναγέμισε πολύ πάλι πατίνια.
1: Ωραία,
3: δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι μπορεί να πάει το παιδί μου, το παιδί σας, το οποίο είναι ανήλικο, δεν μπορεί να το δεις, είναι ένας πειρασμός. Το βλέπει το παιδί, βάζει, μπαίνει στην εφαρμογή, το παίρνει και φεύγει. Έγινε το ατύχημα. Το προλάβαμε?
1: Βέβαια. Συμφωνώ.
3: Τι μου λέτε τώρα,
1: απόλυτο μια δίκιο.
3: 10 μέρες. Δηλαδή,
1: πρέπει να λυθεί
3: άμεσα
1: το θέμα. Πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα. Υπάρχουν διατάξεις να τις εφαρμόσει και ο Δήμος και η αστυνομία. Εγώ πέτυχα την αστυνομία να γράφει κόσμο για κράνος.
3: Μα εδώ είναι να προλάβουμε, κύριε Αργυρά.
1: Το θέμα είναι να μην
3: συμβεί.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Έχει φοβερές εκπομπές και το Ράδιο Κρήτη έχει βοηθήσει όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα.
1: Και εσύ βοηθάς με τις παρεμβάσεις σου. Και εσένα είναι σωστές πάντα οι παρεμβάσεις και νοιάζεσαι για την πόλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Νοιαζόμαστε γιατί εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε και εδώ ζούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε άλλον φίλο. Καλημέρα. Ναι. Αντώνη. Έχουμε γραμμή. Παιδιά, πού να προλάβουμε. Να σας πω μόνο για τα φανάρια του Γιώφερου μια κουβέντα, όπως είχε πει, όπως είπε ο Ευτύχης. Είπε ότι τα γυρνάνε σε αναλάμποντα για να μην καθυστερούν το βράδυ, σε γενικές γραμμές, αλλά σε επόμενη εκπομπή θα σας πω λεπτομέρειες. 6-9, το ξαναλέω το κινητό μου, 6-9-73-030-029. 030-029 είναι πολύ εύκολο. Και το έχει, δόξα το Θεό, πολλής κόσμος. Είμαι στη διάθεση όλου του κόσμου. Και συμβαίνει να σηκώνω και όλα τα τηλέφωνα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τηλέφωνο που να μην έχω, αν δεν έχω απαντήσει άμεσα, να μην έχω πάρει πίσω. Έτσι, αυτή είναι η τακτική μου, γιατί τρελαίνομαι να παίρνεις κάποιο τηλέφωνο και να μην το σηκώνει. Να σε υπογράφει. Τελειώσαμε. Οχ. Α, πάμε. Λίγα δευτερόλεπτα τελευταία γραμμή. Ελάτε, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
4: Άκουσα προλίγου για παιδική χαρά που λέγατε πως
1: ναι,
4: δεν είναι. Ναι. Και ήθελα να σας πω, εγώ μένω εδώ Χριστομιχάλη Ξυλούρη ναι. και έχουμε μία παιδική χαρά όλη την περιφέρεια εδώ. Και
1: όλη η Δύση. Και εγώ είμαι στην περιοχή εκεί και ξέρω.
4: Ναι. Μία τραμπάλα υπάρχει και μία τσουρλίτρα. Δεν υπάρχει κούνια για τα μικρά παιδιά.
1: Καλά, ήθελα να πάω.
4: Μία κούνια δεν υπάρχει.
1: Ήθελα να ψάξω τα εγγονάκια μου και δεν βρήκα δυνατότητα. Πήγε σε ιδιωτική που είναι δίπλα, έχετε δίκιο.
4: Τα σκυλάκια εδώ στη γειτονιά τα βγάζουμε συνέχεια. Τα πάνε και από εκεί. Και είχα πάει στον αντιδήμαρχο και του λέω για τα σκυλάκια έχουμε βόλτες να κάνουν. Τα παιδιά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το σπίτι να κάνουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ζώα μας τα αγαπάμε. Τα σκυλιά όπου υπάρχει πρόβλημα να το λύσουμε, γιατί υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα. Τα γατάκια πάντως που συναντώ, γιατί χθες γύρισα αργά 12 η ώρα στο... Πώς το λένε αυτό που σκουπίζουμε τα πόδια έξω. Λοιπόν, αγκαλιασμένα μαμά και παιδάκι. Ήταν μια υπέροχη εικόνα, θα την αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάλι άργησα. Ο καλός φίλος ο Γιώργος Παπαδάκης έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες. Θα λείψω, παιδιά, θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Έχω μια υποχρέωση. Θα σας φέρω νέα από Εγνατία οδό. Θα οδηγήσω Εγνατία την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο. Και άμα από τη Χαβάη, λέει ο Αντώνης. Λοιπόν, από μένα και τον Αντώνη το Γενεράκη που βοήθησε σήμερα για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Έχετε την καλημέρα μας, να προσέχετε. Ζώνη, κράνος, λιγότερο κινητό ή καθόλου κινητό, έτσι με τα χέρια. και να προσέχουμε παιδιά, και αφήστε τις αναστροφές.

0: Και με τα πατίνια, αγαπητέ Δήμε, δώστε λύση. Βλέπετε, υπάρχει ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Τα λέμε σε 15 μέρες, πρώτο Θεός. Γεια σας, γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αυτήν την ώρα αναμένεται να ξεκινήσει στη Λοτζία η συνάντηση εκπροσώπων κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την ώρα που κορυφώνονται οι αντιδράσεις για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Πιθανή έκδοση εντάλματος σύλληψης αναμένεται ακόμα και σήμερα σε βάρος του 44χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή κατοικία στα Χανιά, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι όπου διέμενε και συνελήφθη αρχικά για υπόθεση ναρκωτικών. Στα χέρια της αστυνομίας ένας 32χρονος στο Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται ως εισπράκτορας σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με θύματα ηλικιωμένους, από τους οποίους αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα ότι θα τους προστατεύσουν από διαρρήξεις. Με αβεβαιότητα προετοιμάζονται οι ηλιοπαραγωγοί της Κρήτης για τη νέα ηλιοκομική περίοδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία της παραγωγής, οι τιμές του ελαιολάδου, η έλλειψη εργατών γης και η εξέλιξη του προγράμματος δακοκτονίας. Λίγη μεθαύριο την Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλοκών, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που έγινε χθες στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones σήμερα στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιητικό κίνημα. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τροπή ανθρωποκτονίας αρχίζει να λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται για περισσότερες από 20 ημέρες. Η ασφάλεια Χανίων προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της μετά τον εντοπισμό κρίσιμων ευρημάτων στο σπίτι του υπόπτου. Πολύ ωραία αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται για τη διαχείριση του τεράστιου κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Από τους 7 συλληφθέντες, οι 3, πατέρας και 2 γη, ζήτησαν νέα προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στη Λότζα, η Επιτροπή των Κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, όπου συζητούν με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό με φόντο τις έντονες αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Στα χέρια των αρχών του Ρεθύμνου, εις πράκτορας κυκλώματος τηλεφωνικών απατών που προσποιούταν τον αστυνομικό και έπειθε ηλικιωμένους να αφήνουν κοσμήματα και μετρητά έξω από τα σπίτια τους. Αναζητούνται οι συνεργοί του 32χρονου. Πανελλήνιο διαγωνισμό Αλίας Λαγοκέφαλων ξεκινούν από σήμερα οι ψαράδες σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού του τοξικού ψαριού που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές θάλασσες. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για την επικήρυξη του είδους, το οποίο θα περιλαμβάνει και επιδότηση προς τους ψαράδες. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λήγει την ερχόμενη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Αμέσως μετά, από την 3η, 23 Ιουνίου, οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και την επιβολή τσουχτερών προστήμων.

0: Στους παραβάτες. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις με το Ιράν με στόχο μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στα αθλητικά, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους 32 του Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του αλλοδαπού ενοικιαστή, καθώς οι αρχές έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σε εξέλιξη σύσκεψη στη Λότζα μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με φόντο τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στη χρήση της τοπικής κοινωνίας ο χώρος στον οποίο σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, ζητάει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας που διεκδικεί από τη Λότζια ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της ιστορικής συνοικίας. Συμπληρωματικές απολογίες καλούνται να δώσουν 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στα Βορίζια. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Θετική πορεία καταγράφει ο τουρισμός στο Ρέθυμνο φέτος με αυξημένες αφίξεις και πληρότητες έως 90% τον Ιούνιο παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αισιοδοξία επικρατεί και για τους μήνες αιχμής αλλά και για το φθινόπωρο. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα η Δυτική Ευρώπη με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Χειροτερεύουν τα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Αττικ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αττικ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εσύ. Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με πόση τέχνη προσπαθώ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς μετά τη σύλληψη του ενοικιαστή της διαπιστώθηκε ότι οι κελίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην τηλεόραση και το πάτωμα ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Ο ενοικιαστής βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών με τον αδελφό της αγνοούμενης να ζητά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση στη Λότζια μεταξύ του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων για την προσωρινή δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Ανυποχώρητοι εκπρόσωποι, την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης προχωράει κανονικά το σχεδιασμό. Διπλή σεισμική δόνηση έγινε στη Τύπρη πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε και άλλη 5,4 βαθμών με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου. Η σωρός ενός άγνωστου άντρα ηλικίας άνω των 50 ετών εντοπίστηκε το πρωί να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά. Το λιμενικό σώμα είχε αναλάβει την προανάκριση, ενώ φως στα ακριβέτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7, άλλοι 76 άτομα. Πανελλαδική πρωτοβουλία των ψαράδων για τη μείωση του πληθυσμού των τοξικών λαγοκέφαλων. Συσκέψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σχέδια ακόμη και για οικονομικό κίνητρο. Αναδρομικά έως 1.800 ευρώ και επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως αναμένεται να λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στα αθλητικά, με τις αναμετρήσεις Ολλανδία-Σουηδία στις 8 και Γερμανία εκτέλεφαντος τους στις 11, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Βραζιλία-Αϊτή 3-0, Παραγουάη-Τουρκία 1-0 και Μαρόκο-Σκωτία 1-0. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσχερα τοπικά τα 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10 Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν το DNA της σε κυλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του ενοικιαστή της. Ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της, θεωρείται πλέον βασικός ύποπτος για ανθρωποκτονία και αναμένεται να περάσει την πόρτα του εισαγγελέα, αρχικά κατηγορούμενος για τον νόμο περί ναρκωτικών, αφού κοντά στο σπίτι του βρέθηκαν δεντρίλια κάναβης. Ο 43χρονος είχε εξαφανιστεί μετά την αρχική του κατάθεση στην αστυνομία. Εντοπίστηκε τελικά από τις αρχές να κρύβεται μέσα σε ένα όχημα. Μετά την επίσημη ταυτοποίηση του DNA, είναι θέμα χρόνου η έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για ανθρωποκτονία. Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την εξαφάνιση της γυναίκας. Στο μεταξύ, αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό τις έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό της ορού της άτυχης γυναίκας. Η κρίσιμη σύσκεψη στη Λότζια για τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους ολοκληρώθηκε εν μέσω έντονου προβληματισμού και αντιδράσεων, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποια κοινή συνιστόσα ή οριστικό αποτέλεσμα. Στη σύσκεψη έδωσε το παρόν εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων, τοπικοί φορείς και πρόεδροι κοινοτήτων της περιοχής Ηρακλείου Μυρών. Οι έντονες τοπικές αντιδράσεις και οι πολύμερες κινητοποιήσεις ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης αναμένεται να συνεχιστούν αν δεν υπάρξει κάποια εναλλακτική λύση. Τη Δευτέρα προγραμματίζεται μεγάλη συγκέντρωση έξω από τη Λότζια την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη Δημοτική Αρχή πάντως να δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το σχεδιασμό, ενώ τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης κατάλληλων και ανθρώπινων υποδομών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά με χωροθέτηση που δεν θα επιβαρύνει περιοχές με ήδη αυξημένα προβλήματα και πιέσεις. Στην τελική φάση βρίσκονται τα σημαντικά έργα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών με σύγχρονες υποδομές, νέα αίθουσα αναζωογόνησης 6 κλινών και καλύτερη οργάνωση για ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η δημιουργία του νέου κέντρου αποτοξίνωσης που θα καλύψει σημαντικές ανάγκες αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην Κρήτη. Την ίδια στιγμή υπάρχει αισιοδοξία ότι έως το τέλος του έτους θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την πλήρη ανακαίνιση του παλιού κτηρίου του νοσοκομείου. Δύο σεισμοί μεγέθους 5,4 και 4,6 ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι δύο σεισμοί καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Ο πρώτος σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε ανατολικά της Γάβδου και ο δεύτερος 5 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Στις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις αναφέρθηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη πράκτορα για λογαριασμό εγκληματικού κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Τα μέλη του κυκλώματος τηλεφωνούσαν σε ανυποψία στις γυναίκες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, και τις έπειθαν ότι έπρεπε να απομακρύνουν άμεσα τη μαλφή και μετρητά από τα σπίτια τους για λόγους ασφάλειας. Οι αρχές εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις απάτης, με τη συνολική αξία της λίας να ανέρχεται σε πάνω από 50.000 ευρώ. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη Νέα Χώρα Χανίων, όπου εντοπίστηκε σωρός ενός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών. Την ώρα του περιστατικού υπήρχε έντονος κυματισμός, που καθιστούσε την κολύμβηση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλλοίς από όλη την Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις σε μια δεκαήμερη επιχείρηση περιορισμού του λαγοκέφαλου, του ξαφνικού και τοξικού ψαριού που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σοβαρούς πονοκεφάλους για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο πόλεμος των ψαράδων στους λαγοκέφαλους ξεκίνησε από

0: Σήμερα και έως τις 30 Ιουνίου, αλλήλες από κάθε γωνιά της χώρας καλούνται να πάρουν μέρος στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλλείας λογοκεφάλου με στόχο τον περιορισμό του τοξικού ψαριού. Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επιδότησης της αλλείας του λογοκέφαλου, με κίνητρο ανακυλό ώστε να ενισχυθεί απομάκρυνσή του από τις ελληνικές θάλασσες. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να τα συντηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Την αμέσως επόμενη μέρα, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ, αυταπάγγελτο καθαρισμό με χρέωση από το Δήμο και σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης, ακόμη και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο. Στις τοπικές ειδήσεις ξανά, 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα πειρατικής και συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να αποκόμισε 7 εκατομμύρια ευρώ απολογούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο. Η συνολική οικονομική ζημίωση στους νόμιμους παρόχους ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτινόταν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 76 άτομα ως συνεργοί ή χρήστες. Να περάσουμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση και να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Αργυράκη για να μας ενημερώσει.
1: Είδα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο θέμα των λιονταριών, την προσπάθεια δηλαδή που ξεκίνησε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου και η οποία προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων εκείνων που έλεγαν πώς είναι δυνατόν μεσούσεις της τουριστικής περίοδου να ξεκινά η συντήρηση της κρίνης της Μοροζίνης και μάλιστα με την περίφραξη αυτή τη γνωστή που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσω των φωτογραφιών που έχουν κυκλοφορήσει. Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε από τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, με την οποία συνομίλησε για αρκετή ώρα, της εξήγησε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ότι είναι ένα έργο που βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου, ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες και όλο αυτός ο καραγιός μπερντές που στήθηκε στο πιο πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου περισσότερο, δυσφημίζει την πόλη παρά είναι ότι καλύτερο. Έτσι λοιπόν συμφωνήθηκε και υποσχέθηκε η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, ότι σταματούν τα πάντα, ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξυλώνουν την περίφραξη, επιστρέφει στην κανονικότητα η κρίνη Μοροζίνη και οι εργασίες θα ξεκινήσουν ξανά την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Θετική πορεία καταγράφει ο τουρισμός στο Ρέθυμνο για τη φετινή σεζόν του 2026 με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια του νησιού να παρουσιάζουν αύξηση 8,5% έως 16,8%. Η Κρήτη επιβεβαιώνει τη θέση της ως ισχυρότερη περιφερειακή τουριστική αγορά της χώρας. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για την πολεοδόμηση της Δυτικής Αμμουδάρας παρατείνεται επίσημα έως τις 6 Ιουλίου. Η δήμηναρχική διαδικασία καταγραφής είχε οριστεί να λήξει στις 22 Ιουνίου, ωστόσο ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοίνωσε νέα παράταση 2 εβδομάδων ώστε να διευκολυθούν όλοι οι ιδιοκτήτες και νομείς ακινήτων στην πλήρη και ορθή συλλογή των στοιχείων τους. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο κατά θέσεων της Χεζμπολάχ παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο και σε απάντηση, η Τσαχάλ βάλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Στα αθλητικά, με τις αναμετρήσεις Ολλανδία-Σουηδίας στις 8 και Γερμανία εκτέλεφαντος τους στις 11, συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Βραζιλία-Ιτή 3-0, Παραγουάη-Τουρκία 1-0 και Μαρόκο-Σκωτία 1-0. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθυρος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος

0: Κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απομακρύνεται τη Δευτέρα το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη μετά τις έντονες αντιδράσεις των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς οι εργασίες συντήρησης του μνημείου ξεκίνησαν εν μέσω τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν ξανά την 1η Σεπτεμβρίου. Ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία αναμένεται να εκδώσουν οι αρχές για τον ενοικιαστή της 45χρονης Σταυρούλας, καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της, με τους αστυνομικούς να έχουν στα χέρια τους περισσότερα κρίσιμα στοιχεία. Εκενώνεται προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τους σεισμούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμη Λέκα, η απαγόρευση εισόδου στο φαράγγι θα ισχύσει τουλάχιστον για σήμερα και τα δεδομένα θα επανεκτιμηθούν. Με αβεβαιότητα προετοιμάζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης για την ελαιοκομική περίοδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία της παραγωγής, οι τιμές του ελαιολάδου, η έλλειψη εργατών γης και η εξέλιξη του προγράμματος δακοκτονίας. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρήτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Ξεκίνησε από σήμερα ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου από τους ψαράδες με σκοπό τον περιορισμό του είδους. Σχέδιο και από την κυβέρνηση για την επικήρυξη του τοξικού ψαριού. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, η κατάσταση στο λιμανικό μέτωπο παραμένει έθραυστη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της. Και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για την ερχόμενη τρίτη οριστική απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της εγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη που συνελήφθη χθες το βράδυ για υπόθεση ναρκωτικών. Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλο αδίκημα η δικογραφία, λέει ο δικηγόρος του. Αισθητές σε όλη την Νότια Κρήτη έγιναν ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,3 ρίχτερ που κατεγράφησαν νωρίτερα σήμερα κοντά στη Γάβδο. Καθησυχαστική σεισμολόγια και ενώθηκε προληπτικά το Φαράγγι της Αμαριάς. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου βρίσκονται οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτινόταν όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Χωρίς συμφωνία και με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντηση στη Λότζια μεταξύ του Δημάρχου Ηρακλείου και της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων για το ζήτημα της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ενεργοποιείται σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι είναι ο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και επιδομάτων με στόχο την ανακούφιση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων αλλά και τη διευκόλυνση της ρύθμισης των χρεών. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο θέτησε άμεσο κίνδυνο το πρόσφατο προσύμφωνο που υπέγραψαν οι δύο χώρες και δυσχεραίνει την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών, ξεκαθαρίζει Τεχεράνη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δεν σ' απειλεί. Τρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει τα

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Στο σεντόνι του ουρανού και το φως του δίληνου φέγγει αρρωστιά ρηγού.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας που συνεκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια με εκπροσώπους φορέων της περιοχής Αθανάτων στην Ηρακλείου Μυρών και θέμα την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου λιγοήμερης παραμονής παράτυπων μεταναστών και προσφύγων σε εγκατάσταση στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε ότι εφόσον η απόφαση για την οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο είναι ηλυμένη, ο Δήμος μαζί με τους εκπροσώπους της περιοχής θα πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα. Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι είναι απολύτως αντίθετη με τη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής στην περιοχή τους, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι δεν τους εκφράζει και καταδικάζουν κάθε ακραία ενέργεια που προκαλείται. Τροπή ανθρωποκτονίας λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης του ενοικιαστή της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται για περισσότερες από 20 μέρες. Η ασφάλεια Χανίων προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της με τον εντοπισμό κρίσιμων ευρημάτων στο σπίτι του υπόπτου. Την τρίτη απολογία του μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή Χανίων. Πανελλήνιο διαγωνισμό αλίας λαγοκέφαλων ξεκινούν από σήμερα οι ψαράδες σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού του τοξικού ψαριού που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές θάλασσες. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για την επικήρυξη του είδους, το οποίο θα περιλαμβάνει και επιδότηση προς τους ψαράδες.

0: Απελευθερωθεί και να αποδοθεί στη χρήση της τοπικής κοινωνίας ο χώρος στον οποίο σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας που διεκδικεί από τη Λότζια ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της ιστορικής συνοικίας. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί, προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι κάτοικοι στους αθανάτους και συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις μετά και την ολοκλήρωση της σύσκεψης που έγινε σήμερα στη Λότζια για το καυτό θέμα της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στην περιοχή τους. Οι διαδηλωτές προχωρούν σε νέους συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή τις απογευματινές ώρες. Επόμενος μεγάλος σταθμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα. Εκεί θα πετήσουν την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος κατά της δομής. Ανησυχία προκάλεσαν οι δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης, με διαφορά λίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Και οι δύο είχαν επίκεντρο 5 με 6 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γάβδου, με εστιακό βάθος τα 10 με 13 χιλιόμετρα. Και οι δύο σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε όλη την Κρήτη. Εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς στη στιγμή των δονήσεων 566 άτομα βρίσκονταν σε αυτό. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποίησεις στις 23 και 24 όπως και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε Παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που έγινε στην Επισκοπή Ρεθύμνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ηράκλειο, Σιτία και Ρέθυμνο. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λύγει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Αμέσως μετά, την Τρίτη δηλαδή 23 του μήνα, οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και επιβολή τσουχτερών προστήμων στους παραβάτες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν παραδείγμα.
1: Ράδιο Κρήτη.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για την ερχόμενη Τρίτη προσδιορίστηκε η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος Σκοπιανός συνελήφθη χθες το βράδυ για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, την ώρα που οι έρευνες για την εξαφάνιση της 43χρονης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των κατοίκων της περιοχής των Αθωνάτων στο Ηράκλειο, που αντιδρούν δυναμικά στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Μετά τις πρώτες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, το συντονιστικό των κατοίκων προχωρά απόψε σε νέο συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ανάλογη κινητοποίηση θα γίνει και αύριο το απόγευμα. Επόμενος κρίσιμος σταθμός, η προγραμματισμένη διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα. Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες αναμένεται να δώσουν μαζικό και δυναμικό παρόν, απαιτώντας από το Σώμα την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος ενάντια στη χωροθέτηση και λειτουργία της συγκεκριμένης δομής. Έντονη ανησυχία προκάλεσε σήμερα η διπλή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γάβδου. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, καθώς προέρχεται από το ίδιο επίκεντρο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευσή τους μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού, προχώρησε υπό διεύθυνση καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρίστου, με το 112 να έχει στείλει μήνυμα για εκένωση δύο οικισμών. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Λίγη ώρα αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας θα μεταβεί σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Γενικά, αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί, προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 100.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρό κυκλοφοριακό έμφραγμα έχει προκληθεί και πάλι στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος της περιοχής Κοκκίνη Χάνη εξαιτίας ακινητοποίησης οχήματος σε μια ήδη επιβαρημένη λόγω των εκτελουμένων έργων περιοχή. Η τεράστια ουρά οχημάτων αυτή την ώρα εκτείνεται σε μια ακτίνα τουλάχιστον 3 έως 4 χιλιόμετρων, δοκιμάζοντας τα νεύρα και την αντοχή των οδηγών. Έντονη ανησυχία προκάλεσαν σε Γαύδο και Κρήτη δύο σεισμοί 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα ανατολικά του νησιού. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Προληπτικά έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς με 566 επισκέπτες να απομακρύνονται άμεσα και με ψυχραιμία. Δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πέτρας από τα πρανή του φαράγγιου. Ωστόσο, ο Εθνικός Δρυμός θα παραμείνει κλειστός και αύριο, επίσης για προληπτικούς λόγους. Είναι νωρίς να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, αναφέρει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τα στενά του Ορμούζου, μοχλοποίησης, χρησιμοποιεί και πάλι το Ιράν για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου που υπεγράφει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοινώνοντας το κλείσιμό του την ώρα που Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στο Λίβανο, καθιστώντας διάτρητη τη μεταξύ τους εκεχηρία και απειλώντας την επιβίωση της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στην τελική φάση βρίσκονται τα σημαντικά έργα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Στα τέλη Ιουνίου ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών με σύγχρονες υποδομές, νέα αίθουσα αναζωογόνησης 6 κλινών και καλύτερη οργάνωση για ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκηση ημί του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού. Αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της ειδικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Θετική πορεία καταγράφει ο τουρισμός στο Ρέθυμνο φέτος με αυξημένες αφίξεις και πληρότητες έως 90% τον Ιούνιο παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αισιοδοξία επικρατεί και για τους μήνες αιχμής όπως και για το ερχόμενο φθινόπωρο. Από δεύτερο κύμα καύσωνα πλήττεται η Δυτική Ευρώπη με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Χειροτερεύουν τα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις επάλυξεις η τοπική κοινωνία στους αθανάτους Ηρακλείου, με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους ενάντια στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Προχωρούν σε επαναλαμβανόμενους συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Δηλώνουν ανυποχωρητοί, καταγγέλουν έλλειψη διαβούλευσης και οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Δευτέρα έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έντονη ανησυχία προκάλεσαν σε Γάβδο και Κρήτη δύο σεισμοί 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν το πρωί ανατολικά του νησιού. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς με 566 επισκέπτες να απομακρύνονται άμεσα και με ψυχραιμία. Δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πέτρας από τα πρανή του φαραγγιού. Ωστόσο, ο Εθνικός Δρυμός θα παραμείνει και αύριο Κυριακή κλειστός για προληπτικούς λόγους. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, αναφέρει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με τον Αθανάσιο Γκανά να προσθέτει: δεν μπορούμε ακόμα να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Για την Τρίτη προσδιορίστηκε η απολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών την ώρα που οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε το απόγευμα επί του βορείου οδικού άξονα στο ύψος των Γουβών και συγκεκριμένα στο τμήμα όπου εκτελούνται οδικά έργα. Η τεράστια ουρά οχημάτων δοκίμασε για μια ακόμα φορά τα νεύρα και την αντοχή των οδηγών. Λίγη την ερχόμενη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Αμέσως από την Τρίτη οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και επιβολή τσουχτερών προστήμων στους παραβάτες. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας θα μεταβεί σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας σε επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να εξαπέλυσε νεαρός άνδρας. Ο ύποπτος συνελήφθη. Η Ολλανδία προηγείται με 2-0 τη Σουηδία στο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Χιούστον για το Μουντιάλ. Στις 11 αρχίζει η αναμέτρηση Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Σαλσέδο του Όφη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Ανέστης Αναστασιάδης είναι και επισήμως ο νέος προπονητής του Γιούχτα. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Προβλέπεται ο καιρός αύριο για την Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου.

0: Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.